Ότι κι ούτι κο γουστάρωι πεις. Τα κόνιμα γκρίνε, γράζι γράνε. Ποτσιού μακάρ να τρέντασαι, μπράβο.